Ο Νίνιο σκαταματά. Μην κουόρα παντάνια καμί. Αγόλα γκολό υπόψα. Ο Νίνιο σκαταματά. Μην κουόρα παντάνια καμί.